0: Mandiu shakakuyat kakwa. Oh shasi kun chiklin tu am shinkulon. Tito kep chikwa binkil mandiu shakwe. Chateng a kep chakwila kep at kasantil chukwa. Mugana kwili nige kolomi relio radio kwa Juan Jose Ventura. Tish risha pelish kokal, rish mam ralipsi. Awa ubu hukup lina chipan reli programa reli radio. Awa Valdemar Max, Lishkok A, Lishakup.
1: En sus manos me sostendrá.
0: Oganakui Likawa Obispo Rodolfo Valenzuela Nones. Alina Holomín Real Dios es Verapaz. Mi padre Sergio Godoy. Chakwila Katkakwa, Tekwapao. Chakeh shaklakuk sashben. Likawa padre. Matokota chile kawabispo chakwila kakwa. Mantiyos shakrihe paan nageshkenin china hunal chitakong kakwa. Hun china tsukul likok nalip akakab shakakwa. Chokos teng ang kirtip. Mantiyos shakwe kwa Diyos. Yang kaya bakwi li kecah kahalil, lish ubaldina, lah Oscar, lah Ezekiel, Gerardo Shol, ganah kwi awa Victor Capnal, chateng pak, Gonzalo Sakul, chakwi lah kaya kwa Dios. Yang kaya bakwi li Scarla, yang kaya bakwi li Alejandra, niya tena chika kwa li Joker, chakabinkil, chakwi lah kaya kwa. Pagkain ako yung kawa Francisco Beb sa shmisik ni radio. Tengka lish sumatin, lish ko kalibakwa. Kautanalik ahel, aran sa shben, litsu, ilek narahlik ahel o palakwa. Sa tengka ako Francisco Beb. Tengka ko Rolando Sholi Teknik. Sa kwilakta siya kakwa. Mantyo siya kwe, likin lalok lak santil atin. Siya si kechiruli kutana inakwa. O kanibah kwi liniketeng anat kakwa sa kwi lakip. Augusto Col, Carlos Pa. Anihap tanachik liniketeng an sa kwi lakip kawa Diyos. Kawa Filiberto Cal, kawa Yermo Sakil. Sa kwi lakip chishunin lebay na kwa. O kanak ninkanap sa la kwi lakpal chishunin na laat na siya kakwa sa kailako sa lakap. Bukan aku ilik kecah kan kelilip mungkin barang sali sentro radial San Pedro Karcha. Kawa Carlos Kaal, Lisomatin, Liskokal. Bukan aku ilik kawa Jorge Alejandro Yap, kawa Lorenzo Rey, kawa Marco, kawa Willy, chateng ake papa. Kawa Alberto, kawa Carmen, kawa Bernardo. Ani apcik kawa Dios, aku ilik apcik kulilip. Li aran San Pedro Karcha. Ukan yang bakul ikhwa padre, ini kongkep aran San Pedro Cacha, li padre Luis Acevedo, li padre Bernardo Sol, li padre Marcos Tomás, ukan akui li padre Gerardo Hernández, padre Ovidio, chakui la kepchis junilep li ikhwa padre, aran li nekespanu li loklak angel, li nakulak chakuakua, makanapeta chak, chaten akep, Kaulis kanhele put ile narah panuk narah kwa chakwila kapakwe. Oka na kwili padre Osvaldo Tiul Kaal tuharang kampur chakwila. Oka na pakwili diha kunu likonke parang kampur chakwila chateng ate pakwa. Ale kwa padre Jorge kwe chakwila kwe. Matiu siya kwe. Oka na kwili kwa padre likonke sa li parroquia El Calvario, San Martin, San Marcos, San Francisco Javier. Li con que esa li catedral a Rincopal, chacuila quepacua. Marejo ascuarán San Juan Chamelco, sachisconile catepal, chacuila quepacua. En caepa ascuepli ministro, sololtig, chisconile bacua, las cuajmanelas, pichanel, chequea la cuxa chupenel. Mantio chaca, cuy, coa Jesús, macanabe platen a mí. Okanakwi nintzaman chaku Chirishko Antonio Ayat, Ministro Cesario Pop, Haroldo Ical, Federico Ku, Ana Lucía Ku, Chama Grande, chateng akep tashuk. o a Gerardo Chocuya, Pepej, Dominga y Calcho, Ralash Cajol, Zoyo, Manuela, Cecilia, Roberto, Julio Alfonso, David Rolando, Santa María Fulja, Región 4, Chillo, San Pedro Cacha, a las de Juan Francisco, Cuanchacarán, Estados Unidos. Ganajui Angelina López, Urlada, Veracruz. Mariano Mucutiul, Santa María Fulja, Vicente Chu, Matilde Yanet Chachucup, Zona 11. Magdalena Cal, Víctor Saquil, Chirashe, Delfina Saquil, Cantón Las Casas, Cobá, Chacuila Cap, Chatempa, Cobá. Ani Abdala Chica, Dios, Jogana Hui, Cana Elvira Cocucul, La Gen, Lisandra, La Helmut, Jogana Hui, Lisneidi, Chacuila Carandalas, Lisleti, La Ángel, Chatempa, Cobá. Ani Abchica, Dios, Chacuila Cap, Ajui. O ganajui lis Dora, lis Chena Clay, la Jordi, chacuila capli coca. A li compadre Valeriano, li compadre, li comadre, cana Teresa, chis jumi lis cocale, chacuila capapa. O ganajui la Germán Rodrigo, lis May, la Arturo, María Virgin, lis Mónica, la José Luis. O ganajui lis Jenny, chacuila coa Dios. Que la cuxa espene, la Celestina. Cana Juili Cecilia Chacuila. Matió Chapcagua. O Cana Juí, Cana Liti, la José Manuel, Cana María de Jesús, Cana Hilda, Cana Blanca, Cana Elida, Cana Aura Joquep Chacapinquil, Chacuila Kep, Chacen Alkep, Lish Familia, Cabadio. O Cana Juí, Blecaloy, Carlos Cupa, Arán Nueva York, Estados Unidos, Arán Estados Unidos, Juanjo a Carlos Cupa, Cana José Facao Cochamil, Álvaro Manuel, las Bailos Solano, eran Estados Unidos, la Fel de José Denison, Alex Fernando, Chepilaco a Carlos Cucpa, Chepilaco. O Ganajuico a Juan Cuc, recicladora periférico, Canal Romando, Chepilaco. Alía Tanache. O Ganajuico a Alfredo Calchoc, Muija. Ana Irma Pau, Gladys Brian, Josuelis Cocal, Darío Pau, muy hache, cuina la jerga. O canajui, cola Dios, chishunilep, le cachapi, la jabinel, en la cup, sashpene, patacua. Cawa Manuel Cacao, Aran Chicago, Ana Marta, Lizumatin, Chiloquitín, Chacuila. Cawa Juan José Alberto Pequis, Chicago, Illinois. Ali Chuguabesco, Juan Pesca, no Dominga, Keisha, Renaldos. Chacuila Capcha. Aniam Chikawa Dios, Likas Likitin, Kawa Mateo Urbozok Chakila. Oganakui, Aniam Chik Lika Komoncho Kepcha Kabinkil, Nata Shakati Loke. Tokpar Jo Kepcha Kabinkil, Kawa David Kalto, Sharan Chitap, Chukabeh Victoriano, Kala Manuela Tosh Chakila Kep. Aniam Chikawa Chishkunilep, Likas Likitin, Nakwa Rabi. El acusas penepchis junilebain. O ganat, kawa Armando Xoltut, la bendición frae. Ana Sofía San Cuatro Caminos, chepilak tiralash cajolep. O ganat, hui Leticia Cal, caniab sepon. Pepaj hui Lish Matilde, Cal, Lish Alma, Cecilia, Reina Chepilacal. O ganat, hui kawa Dios. Alance Jok Rashaha, Juan Pablo Tiu, Ana Margarita Carque, María Cristina, Chupila Pajue, Agua Ezequiel Adalberto Valdizón, Cebu, Familia Cana Ana Isabel Orcheto, Alance Jok Rashaha, Chupila Pajue, Ten Aepchish Junilea, Agua Dios, Agua Arturo René Acho, Aran La Nueva Zapia, Ana María Santos Valle, Chupilpe, Ugana Jui, Agua Claudio René Calcho, Arkansas, Estados Unidos, y Shakenbeg Laura Kella, Jaden Moisés, Liliana Semol, 70 Chisek. Ocanajui, Kawa Miguel Custo, Jarán, Estados Unidos. Shakwilak, no puedo rapiar, Kawa, la Chaten Ancre. Kawa Miguel Cus, Kawa Gerardo Bol, Lizomatín, Arán, Chigoyo. Aniab Danachik Lichyo Kep Chakabinkil Chakwila Kep Kawadius Chiruli Honal Ainakwa να το σαρτσατέ αν τέπε ο κανένα κουί και ο κέτσε καμπιν κύλ το κανένα κουί Όσκαρ Ενρίκε Τσούν Κόκτσαν Αραν κουάντσαξ αστιαν κέπλι χούντσου τα λεπλαχ τσολονέλ και κουίλα κέπ καουά διός τσιρούλι χωναλαΐν ο κανένα κουί καουά Νέλσον Αμίλκαρ το χαράν Λος Άγγελες, Καλιφόρνια, φαμίλια Τσόκ Ποπ, αράν Ρίο Κοροσάλ Ποκτούν Πετέν. Τσατέν Άκο Ανέλσον Αμίλκαρ, Λος Άγγελες, Καλιφόρνια, σε Στάδος Ουνίδο, Τιοκέ Τσεχαμπινκίλ. Ο Καναχκουί, Τιοκέ Τσεχαμπινκίλ, ο Αχόρχε Καάλ, ο Ανσαλικιά Χέλ, Τσάντι Ναμπέχα Νατρέσα Κού, Έχτα σακλής να λεπ, τσάρου να χτάνουμε λίκια χέλα άντσαχ, σου κόψω να όνσε και έχτα σακλά τέν, σασπέν, λίκας, λίκες είναι αίνα κουά. Ο κανάχ κουί αράν και ο κέτσι χαρμινκίλ να χτυλαβάς σαν Κριστόβαλ Βεραπάς ο Λουίς Λέμ Γουαλίμ λίσ χούν καπλάλ και κουίλα κέπτα σακακουά. Ανή απτά να τσίκλει να κουέ ραπή αράν και ο κέτσι χαρμινκίλ αχ κουί Κλάουδιο τσάν και όχι χαμηνκύλ και πήλα παχτέ. Ο κανένα κουί το χαράν ο Αβερνάρδο Κούς Κακάου, Κλάουδια Γιανέτ Καλ, Κρίς Λενταγιάννα, Λίσμπετ Μικαέλ Κούς Καλ και πήλα τσατέν αχέρ ο αδειός. Ο κανένα κουί νίντς αμάν και κού τσιριχέπ λεκάς λεκέτσιν και ο κέτσι χαμηνκύλ. Αράν τσατέν αχέρ το χπάρ και ο κέτσι χαμηνκύλ. Το χαράν τσιράσκα και κουίλα κλει φαμίλια Λουκ Καάλ Έδγαρ τεν άσαλι όκκινα είναι ακάκουα. Ο καναχκού είναι εγχωτικά και ο κακουέ αράν Άιδα Μαρία Γιατκού τον τεμ και κουίλα και τεν α το καναχκού είναι φαμίλια και τεν α τε φαμίλια Γιατκού ελάκου σας πένα. Το χαράν αχκούι και ο κέτσι καμικίλ Μαρκοτούλιο Σόλ αράν Εστάδος Ουνίδο και να ακούσα σπίν το αμάρκο τούλιο. Ο κανένα κουίτσο και τσεχαμπίν κύριε το χαράν σε ούψη και σχέρ ναν σύλλη φαμίλια η καλ κόη όν η καλ. Αράν και ο και τσεχαμπίν κύριε να παλέπ λεχάς λεκέτσιν και ο και τσεχαμπίν κύριε. Ο κανένα κουίτσο το χαράν Χουακίν Τσούκ τον Τσούρ ουκουλά φαμίλια Τσούκ Μόρ. Ο κανένα κουίτσο και τσεχαμπίν κύριε χωβαδιός το χαράν αχκούι Λας Μαραβίας αγιασέ πετέν αμαρίλης μπέκκι και κουίλα χέρτσατεν αχέρ ο αδιός λίνα πέχ του κουαπέχ λίς φαμίλια αράν σαστε παλέ πλαχ ποκτούν. Ο καν αχκούι αράν τσάν κουάν σαλί κι αχέλ που κόπτσια προκύκλι κι αχέλ σαλισχού σε καλήλ ο Ραφαέλ τσούν τσόκ και κέτε σακλάκου ξασπέν μάκανα ο αδιός αράν τσίνα τσάλ και ο κέτσι καπίλκι. Λάτε σακατ καουαδιός, τσατέν αχ λακολα λακ αχόλ, τσιρού λιχόν αλα εν. Ο καναχκουί νίτς αμάν τσακού, τσιρισέπ λιχα τσαπί λιχα πινέν, το χπάρτιο κέτσι καπίν κύρ. Αουαδιός, παντιός παν σακακουέ να χλαάτε να χωά κοπί, παντιός σακακουέ να χλαάτε το χωάν λακουιούμ, και ο κέτσι καπίν κύρ καουαδιός, παντιός σακακουέ αφ χακουά. Λάτε σακτσετέ να ακούω, λάτε σακτσετ όσο πτυσίν κρεέ, λίχα τσαμπίλα χαμπινέλ, και ο κέτσι χαμπινκίλ, τσιρού λίχον αλλά είναι αυκά ο αδιός. Ο καν αχκούι και ο κέτσι χαμπινκίλ. Αλλά να αχκούι τσάν Καρολίνα Κουκπαάου, φαμίλια Κουκπαάου, αράν τσικακνά Σαν Πέδρο Κατσά. Αράν τσακούιλα κέπκαο Ριγκοβέρτο Τσόκ, Εστάδος Ουνίδο. Πενκαεπ ο αδιός και λακού ξασπενέπ τσίσχονιλέπ λίκα τσαμπίλα χαμπινέν τσιρούλι κοκκίνα να παντιός σακά κουένακ τσιρούλι κοκκίνα ειν και ο κάτσι καμπινκίλ ούτλαάτ νοκουάτεν κάτ χασαντήλ τσουκουά. Ο κανακουί το χαράν σακάπα αράν και ο κέτσι καμπινκίλ καουά Ριχινάλδο Πάπα και κουίλακ το σακτσατεν άκεπακουά. Αράν νοκουέ ραμπί Πατιώσα ακούια τσαντήλ διός. Νιγιά ακούια πά. Σαχούν σαμάντσι τσόκεν τσικουρό. Τσινάτε πάτησα. Tenkakawa, licenciado Erwin Alfonso Katun Makin, Panaluki Aranchasque, Chukabesco Arturo Katun, Pana Elvira, Aranasqui Epli Ralash, Kajol Chakulakep Chatenkake. Kawa Dios, Lata Shakchatenkake. Tenkako Elías Kaalis, familia. Kepchik Lekalo, Itanacho, Kepchik Habinkil, Chakulakepapo. Tenkae Bascuy, la Policía Nacional, Epli Maestro, Epli Doctores, ni enfermeros, salí hospital, salí salam, Chakulakepapo. Oganajui, Kawa Francisco Butzkal, Arancha y Mal, Canamal y Acus, Chakulakepapo, Sashpe. Kepchik Likomón, familia Kuk, Pop, Chakulakep, familia Max Kal, Chatenkae Bascuy. Tenkaichis Junilep, Nakula Nakajol. Epli compadre Aranceuco, Pedro Xolcao, Cana Margarita, Acoa Pablo Xolcao, Juanchex Alishun Cablan, Cana Lucía Licomadre, Chatenac, compadre Coba Martín Su, Cana Marce, Coba Javier Ash, Cana Candelaria, Epli compadre, Chacuila Kepchis Junilep, Coba Dios. Adiós, Chacuacuacuá. Chakeh shaklika kawila li kachuam sa kun shaman chokin chikulo. Sali shaman na inakwa. Chakeh ta shaklating, dikin li kakawilan, dikin li kanalip, dikin li kakaush. Kana toruan chishpanun kil, li loklah kakil na kulak chako. Ang utain din ni kultika chokakwe. Pantyo shakakwa. Chaten kakip akwi lah kayep salikatil, o kane pakuy lah mi crucero, lah taxista, mare lah tuktuker, lah camioner, ni que chal ni que chic, chakui lah kep o adios, ma kana beash kunas. Kaka o Manuel Xolical, kana María Beb, o Ricardo Xolical, kana María Isabel, chaten kake pakuy chis, julile, li kacha, vi lah kabine. Matyos shaka, yo kwa. Ay nin kana, salakwi lo ba, salakabat, yo sokobe, kahobe, santil, musika.